0: Λεβές, Ρε Λεβές, Σιέτε Κόσμο.
1: Έχετε Κόσμο.
0: Camera's back for one talking with the guy with the trolley, please. Oh.
1: Camera's up, agnostic.